0: Άλλο λέει ριζόσκι. Άι, δεν κούγεται κατέβε, δεν κούγεται κατέβε, ο Μανίσο, αχάει το λεφτρόκο. Άι, βάλε, εσύ τι λέει, βάλε να κάνει. Τα ώρα τσίντσι βέρα κάποιε ματουτάω, ε, έγινε που βέρα κατώμα ματουτάω, άλλη. Έτμον το χουτιάνε φέσου, άι, δεν τα γω.
1: Άι, σώσκι, σώσκι, σώσκι. Ay, bueno, en el oro de la ausencia de Chani, China, yo voy a ver una gastrica, una gamona, una gafi, bien, gamo. Yo voy a ver tu bajo, vi. Ay, le reí, yo voy a ver. Y te veo un joven, gamona, que le di bren. ¡Tango!
2: Lady Sox, Lady Sox, que José en Tina, Casney Park, Soweto. Ke o jile ka tsebe ore o jesa mmino monate haholo haholo ebile re sebetsa ke sebetsa bosei jwale tsotlhe di tsamaya hantle ha ke na le wena ka mmino mmino mmino